Βρισκυρπάζει χαουλά και χουνιλέτη ίσκ. Σεντό πανουκίδα σαντζιά, μακάνα χμαντζέ χαρούξια, φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, χαουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, ίλ δε ζιλπάζου σπαμπαλέτη ίσκ, φανκεβρέ. Κουάν τη καστάν καγελεπά, δε ζιλπανέτη, καχέλ, κουάν τα ισκούπ, τα διίσκ. Να στήξει αλάνι, να ξιουσί, κουάν τη ίσκ, κουάν τα γιουάν, χωάχμι τη μακάσια, χιλάν. Να συναλεπά, χουλή ίσκ, την κάνα κανά τα γιουάν.

να κεκέλε τζόλ τσι ραβινκίλι καγχέλ ραχλαλ κουτάν και ο τσικούρα καράχο ο αβίκτο ο καμπίνα χαβαντιοσύρε ου να χακερένα σακά και ο κότσι σαχπάλ χουν τσικλιπό και ο κότσι σαχπάλι κουάσσακ πω

Ρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκα. Τεντό πανουκίδα σαντζιά μαγκάνα μαζε χαρούξια φαντζεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά καουρεστήν την δε δίν πάντου σπαμπαλέτη ίσκα φαντζέ τα τζουάμ. Κουάντι καστάν καγελεπά δε δίν πανέτη για χέρι κουάντα σκούπι τα δικής. Να στήξει αλάνι να ξιουσίν κουάντι ίσκα φαντζουάμ. Χωάχμι τη μακάσια χιλάλ. Να σναλεπά χουλί ίσκα φαντζουάμ.

Τιος μαντιός μαντιός μαντιός μαντιός μαντιός ρέλα Έτσι ρέω πλαχανχέλτσα Σα ρεπέστος έλεπε Μαντιός μαντιός θα κάνει χακούτ με κεσχέουτ Ο κανά Να χαβαντιός ίσιν τσαρχαζός Θα κάνει με χακουάτες πενεύνατες Και σκομούνις κάνε παιδιά Να κανάω να καχούν λικά υπάλ Παρκουίνα τα ομάλι καρούν αχμαν ρελιμότος Ατσιάρ

0: ποιος, ο Νακορμενία που είναι αρχαιό, και ο Ακούς και Βάλης, που τρέρα χλαρκουτάν, να χαμούν του σύ, ο Ακούς και ο Ξεέβλη, ανέβνα και που τον τρέρα χλαρκουτάν, παρτιός ερε, παρτιός ερε, παρτιός αχπίδε έβλη. Έβλινα και χορομίνα και καρχέλα ξαλιπούτε σε παραδίνε στέλο χεράτη. Βαρκούιτσα χάνα κουέσνο ζυγκίν. Λίκαν χέρτα χλαρκουτάν παντιο σέρε. Να χάβαν τυχή. Να κανάουρι ρόστο πινκίν. Λί γόναλ. Λί κομουν κουάνκ πιτιάρ. Ο έβλιανίνα και κούτουν ρε. Ο έβλιανίνα και καρχέλα καχόλτε. Παντιος. Ο τραβιάχ πιαχτσί κερονασία καουα Βίκτορ.
1: Κι άλλα κουί, κι άλλα κουί, κι άλλα κουί, τσακάλ, τσακάλ. Κοτερία, λα Γουαδαλουπάνα, τσακάλ, τσακάλ, αγχούν ρε, τσακάλ. Λίνα ο κένο, να σχολτικά τσερούν, να ταλιμάν, τσακάλ, σκά, τσεμπάλι, κουακά, σκά, ψέντρο, σαν μπένιτο. Ούτ αράν τσακάλ, κομμονέστε, τάου, κιλα πάτσι, μόξ. Κουάν λαχσί, κουάν τσενα κουακά, κουάν εχουεδικάν, σοκ δε λούστες. Castillo multicolor, cuete de vara, utcuan juncir, chiclis común. Abanan chan runak la este shwang chislopal, cajuitebo, Kawamario Sacul de la Cruz, Saliag 53 17 97 51, Malajajuiz Sali 31 69 02 30. Abanan te paz de Kawamario, Jonimal Sacal, Uchan Sacarutera. Ota antes quiere como en smak a coslak. Abanan jokana kui na siena juna kui cuetería guadalupana maka ache conachen. Juna kui abanan en ashultika kui cheruna neke angelak lika ipskak al casal honal relikutan.
0: Hokan, hokan, hokan, akakwile sila chukre bli halang halang chichut limolam kuebla solebal. Chatana barkon kesh. Nge kulak chi akyokep chi kulak shpai bal li karuli sa ishorehil li na ke ishti baran sa li koeteria guadalupana yokep chi kulak aran chi shpai bal a chal garuna ke ra li kuakai li shi li kuakai li mostero li kuetes ma chi li komo mox kuali chena usi halan ish bono li shambel aran aran a yokep chi chi shpai bal u tchokan a kwa shi valeren aran tish kulak chi chabil chabil Patiato partaxi, charuna taxi, la es rana luna que caudesi chajeri, peruna que querib sagatin, renak maka chichar kilal, renak ta

είναι σκομόνοχο και ο κότσιρι ραπεγγίλε και ο κότσιρι βάλε κι άλλοι σπανού όμλι χάκου αδειός να ράχ κι ο κατσολβάλ η χάκου αδειός κι ο κατσολβάλ ραχλάλ ντομίνγκο ραχλάλ ντομίνγκο κι ο κατσολβάλ η χάκου αδειός. Ο γάμα δύο σερέγγιο είσαι αβικίλε χαράδιο καουα ρούδι τσόκ κι ο τσικαβικίλε κι έραν πετιάζε τα κέστα λούδι μαμάτσα τους μαγανάς τι έχω κάρα χίχα να καρλώτα μας άσε λατσόλ βατιός βατιός ηλιδιός ο κάρα Βελγίτσι τη Χάλσα, η Λάτσο Χίτσο Ρέτσο, ο Νίλ, Σαλιχούν, Καβάλ, Βικιαλέ, Βατιό, Σερέγιο, Γκίση Χαβικίλ. Ο Κρέο Χίτσο Χραν Κοβάν, και ο Χαβικίλ, Βικιάλ, Μάρτα, και ο Χαβικίλ, Σαλισόνα 12, Αράν Κάρλο Κίντο, Ρέλ Χατρεμίτ Κοβάν, και ο Χαβικίλ. Βατιό, Σαϊλάτσο Χίτσο Ρέχανα, Ματίλδε, Αουτ, Χαβά Φελίπε, Βικιάλ, Σαϊλάτσο Χίτσο Ρέχανα, Φελίπε, Μασάσαλατσο, Χαβά Φελίπε. Αούτ καναματίλδε, μα αλατσόλ, μαντίο σε λιδιό του για σέλα τσοχίτσο γρέτσε χουνιλέ, σαλιαχούν καβάλ. Ο κάτω σε τσάχ, παιδιά, ο κάτω σε σαλούδα, ο Δον Κάρλο σαν. Βέλο, ο κάτω σε σέλα τσοχίτσο γρέτσε χουνιλέ, λικόμο παιδιά, ναι. Σαλι εγλάνα χουάν, σέλα τσοχίτσο γρέτσε χουνιλ, παιδιά, σαλιχούν καβάλ. Χότι ο κόρο βιγγίλ, παιδιά, Μάρτα να στα νεκοσλό σε λιχα τηλέφωνο, ούνα σε κένα χιουκό ακό βιγγίλ. Μαντίο, μαντίο σε ρέτσε χουνιλέ. Ο κύριος κύρισε τη φαρμάσια σούπερ φασιλίτο, λα χέτσαρε καβαρνέτσοκ και όχι ερώει πενικίλ, αράζε τη φαρμάσια βακιαλέ και ο ερώει πενικίλ, να χτεσκούλα κανά σε τη φαρμάσια Μαρέτα κουάχουν να γλαμπάνσι νουκ μιλ, σι γιο μιλ, σι κιούλ μιλ, σι κούσι μιλ, να ρούνε καπάς. Αράν σαλή φαρμάσια σούπερ φασιλίτο, λα χέτσα ρε καβαρενέ τσοκ, αράν κι όλε ρόι βενικίλ. Βατιό σε χαρεβί, τες κουράξ σαλή φαρμάσια, ούτερα να χκείτε σκέλε μπαν, ακιάλε καρουμπανίλ δε κράχ βεκιάλε. Βατιό σε ρε κι όγες αβικίλ καράδι. Α, ότσα τσιχουνίλ τσιγλινα χέχ βεκιάλε. Αράν και ο Γκέτσι Χαβικίλ και Ραχμπάρ, Σκουέντλι Χατρεμίτ, Σαν Πέδρο Καρτσά, Σκουέντλι Χατρεμίτ, Ή Σαν Χουάν Τσαμέλκο, Σκουέντα Χουίλε Χατρεμίτ, Κομπάν, Χωτιο Κότσι Ραβικίλ, Βικιάλ, Σόνα 12 και ο Γκέτσι Χαβικίλ. Κουάνα Χουίσα Λισόνα 8, Βάρνα Κανά Λισόνα 8, Ρίλε Χατρεμίτ, Κομπάν, Αράντσι Χου. Αράτσι γου πηγαίνα. Σόνα 4 δε ρέλε κατρεμίτ κοβάν, μπαρνακανά σόνα 4. Αράνακανά σαν Μάρκος πηγαίνε. Να βάλτσι πηγαίνε, να κατιές καβά πηγαίνε. Αβάντα σα ίτσο χίλτσο κρέτσι χουνιλές. Κι ο κέσι χότσου με νικίλ σαλί εγλάνα χουάν αράν σαλεχούν καμάλ. Χότσι ο κόρο μικίλ καβίτσι πηγαίνε. Βαλούς κατσινα παβά, κλίνας και χέλη χακουά πηγαίνε. Ο Σατσιράτσι, ο Σατσάσου, ο Κίλπρο, Καπαβά, Χάντσα, Καλή, Χουαλά, Χέρου, Μεγιαλέ. Ο Γκράτσι, Σέιτσον, Χίλερε, Λίκιο, Κέσι, Χότσβερν, Κίλ. Ποιο την κάσ, Καπά, Τσάκτσον, Κίλ, Είμαι, Έτσι, Κίλτσι, Ρούλι, Χάκο, Δυο, Σιν, Κάσ, Κάνκ, Ντομίνγκ, Το Τσακάλ, Σαχούν, Σαμάν, Την Σίξα, Λιγλέζ, Μα, Μα το γλέ, Κουάντσακ, Λιδιό, Σιανκό, Μεγιαλέ. Καρούμα το φλέκο αν τσαχλιδιώσαν να είναι καλή διώσια Μπάρτιν τάβουρτιν κουί χίβ και κουί τσιρού ταράν κουάλη διώσια Αλ ούς χαβάν κουάνα και κουάν χούχο νάλ μπαρκουίνα Σιέ κέλη χακουά κι ο κέπτσαν νικος μόχλη χακουά Χεσίς κουάν σαν λίρα χάρα την ιδιώσ μη κιάλε Κι ο κέπτσαν τίχο κόου τσαχλέτσαν Κις καμ λαχ Πέδρο λαχ Χουάν λαχ Ανδρές τσιρίς ούτ κουέπ Τι τίχο ξα τσούλτσαν Αρήν και τίχο χω και αρήν, μαζάνε κουά Χεσούς είναι καλά, παιδιά, και εσύ χουνά χέχ, παιδιά, λέ. Αβάν, κουίσο παλτό, σο μάχελό, λιδιός να σκούει να σάζει χαμάκ. Αβάν, να χταγαπάς, σκούει βάλ χαμάκ, τσι

0: μας έλεγε και όλες φακομόν και ρούλε η κουκίλα να χκουέν μάρτε. Να καγιονί να σε άξελε και όλα και ο κέσρα πινκίλι ράδιο. Estéreo Gerardi 107.9 FM. Canas pina cajoltica chero marene que racha cats y banquil. Naras pina que taclacha con axtia plecos sali 4670-8536.
1: Aunque soy pobre todo esto que.
0: Naras pina que por chaxali 79-52-19-28.